0: FM είναι σμεκ γευμεκ.
1: Johannes Brahms, Ungarakan Par, Hamarhing Yev Hamarvets, Katarume Royal Promenade Novagahumba, Dirigeur Alfred Gerhardt.